0: ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρούς αντιπάλους στον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός, τη Φενέρ, που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και η οποία μετά από ένα αρκετά μεγάλο τεφορμάρισμα δείχνει να βρίσκει τον σωστό λίμιτ από την κατάλληλη στιγμή. Είναι σε μια διαδικασία και αυτή να σκουπίσει τη Ζαλγκύρης, που δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί η Ζαλγκύρης ήταν μια ομάδα ιδιαίτερη, έπαιξε καλό μπάσκετ και ήταν και σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Ο δε Παναθηναϊκός έχει να παίξει με τη Ρεάλ, που και αυτή είναι μια ομάδα με το δικό της μέγεθος, με πολύ μεγάλο ρόστερ, βαθύ ρόστερ και πολλούς έμπειρους παίχτες, οι οποίοι έχουν παίξει αρκετά Final Four. Οπότε και οι δύο ομάδες αυτές πρέπει να περάσουν πρώτα αυτά τα εμπόδια για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ότι για έναν ελληνικό τελικό. Σαφέστατα και υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά προηγούνται κάποια βήματα πριν από αυτά.
1: Θέλω ένα σχόλιο. Ο Ολυμπιακός κατέξει την πρώτη θέση. Υπάρχει αυτό το σενάριο με την καταραμένη πρώτη θέση. Κάποια στιγμή θα σπάσει. Ένα συνολικό σχόλιο για τον Ολυμπιακό και ένα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του προπονητή, είναι φανερό αυτό, αλλά πλέον έχει και πολλές λύσεις πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία του.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι ομάδα η οποία στηρίζεται στην ομοιογένεια με βασικό κορμό παιχτών τον ίδιο για αρκετά χρόνια. Προπονητή πολλά χρόνια στον πάγκο, συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι όμως η πρώτη χρονιά μετά από πολύ καιρό που βλέπουμε ότι υπάρχει και πάρα πολύ ταλέντο στην ομάδα, έχουν γίνει πάρα πολλές προσθήκες. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει τρομερό step-up μέχρι στιγμής, όπως είναι ο Ντόρσιτ, σταθερές αξίες, Βεζέγκο, Φουρνιέ και πολύ βάθος στο
1: ρόστερ, είναι η Λυκίνα, τα Eric Jones.
0: Πολύ βάθος σε όλες τις θέσεις, παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να προσφέρουν κάτι, και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα η οποία ψάχτηκε πολύ στη διάρκεια της regular season, είχε αρκετούς τραυματισμούς, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε πολλά προβλήματα στη θέση 5 κυρίως. Θεωρώ όμως από τη στιγμή που επανήλθε ο Λεσόρ, έχει αλλάξει τελείως η εικόνα της ομάδος, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος δεν είναι, θεωρώ, ακόμα στο 100% της ετοιμότητάς του. Έχει όμως τρομερή ποιότητα, τρομερό ταλέντο στην επίθεση, πολλούς διαφορετικούς παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι πρωταγωνιστές σε μία βραδιά. Κάποιο βράδυ μπορεί να είναι ο Ναν, κάποιο βράδυ μπορεί να είναι ο Οσμάν, κάποιο βράδυ μπορεί να είναι ο Ερλάν Γκόμεθ, ο Γκραντ, ο Χέι Ντέιβις, οποιοσδήποτε. Και το σημαντικότερο είναι ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή δείχνουν μια εικόνα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, της απόλυτης συγκέντρωσης. Ότι έχουμε μπροστά μας ένα εαυτό, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, πάμε να την κάνουμε. Αυτό είναι τρομερό προσόν για τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Κότς, ήθελα να σε ρωτήσω να κλείσουμε. Πρόβλεψη δεν κάνετε στις προπονητές. Όλη η Ελλάδα θέλει τώρα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο τελικό. Θα είναι το τέλειο σενάριο στην Ελλάδα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά των οπαδών, γιατί είναι μια διοργάνωση που μας βλέπει όλος ο κόσμος, έτσι. Πρέπει να αφήσουμε έξω τα πάθη και να απολαύσουμε τον μπάσκετ.
0: Σίγουρα, 100%. Να προσθέσω και σε αυτό ότι θα υπάρχουν και οι οπαδοί της Φενέρ. Δηλαδή έχουμε και μια τουρκική ομάδα εδώ, γιατί η Ρεάλ, παραδοσιακά οι ισπανικές ομάδες δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο στο Final Four. Σίγουρα είναι μια γιορτή του μπάσκετ και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους. Και θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ, πολύ ωραίο Final Four, πολύ ανταγωνιστικό. Και μακάρι αυτό που είπες και εσύ, να μπορέσουν οι ομάδες οι δύο ελληνικές να φτάσουν μέχρι εκεί και να περάσουν και τα εμπόδια που θα βρουν στον ημιτελικό, και ότι όχι να μην δούμε έναν τελικό ανάμεσα σε πάντα, εγώ την Ολυμπιακό.
1: Ας το ευχηθούμε και να κλείσουμε με σένα. Τρίτη φορά στον Κολοσσό, η δουλειά έγινε, το επαρχιακό μπάσκετ ανθίσταται. Το θέμα είναι αν παράγει και κάτι για τις εθνικές ομάδες, γιατί πολλοί ξένοι. Πώς πήγε η χρονιά φέτος, με σκαμπανεβάσματα, με αγωνία και happy end?
0: Έτσι ακριβώς, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Νομίζω ότι επειδή είναι η

0: τρίτη φορά που έρχομαι διαφορετική χρονική στιγμή στη Ρόδο, θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη, γιατί η ομάδα μετά από έναν σχεδόν ολόκληρο γύρο είχε μόλις 2 νίκες στα τελευταία θέση της βαθμολογίας. Χρειάστηκε να κάνουμε ένα πολύ δυνατό δεύτερο γύρο. Κάναμε 6 νίκες με μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Καταφέραμε και όχι μόνο εξασφαλίσαμε την παραμονή στην κατηγορία, αλλά την τελευταία αγωνιστική με τις ισοβαθμίες μπορέσαμε και μπήκαμε και στα play-off. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν αρκετά μεγάλη επιτυχία σε σχέση με το πώς την κατάσταση που βρισκόταν η ομάδα στο ξεκίνημα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπες πριν για τροποδοσία εθνικών ομάδων και όλα τα λοιπά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι εδώ και αρκετά χρόνια. Όχι τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό. Είναι φαινόμενο 15 ετίας, θεωρώ.
1: Οπότε, μπράβο στον Κολοσσό, μπράβο στους Έλληνες προπονητές που είστε και πάρα πολύ και προοδεύετε, αλλά καιρός είναι να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο για την οργάνωση και του ελληνικού στοιχείου. Καλοί ξένοι, πάνε και έρχονται όμως. Οι Έλληνες παίκτες πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να προοδεύουν ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Αυτός ήταν ο Άρης Δικογιάννης, ο προπονητής του Κολοσσού Ρόδου, όπως προανέφερε, πήγε για τρίτη φορά στο Σμαραγδένιο νησί, τα κατάφερε και αυτή την φορά και μας έκανε το σχόλιο του εν ώψη του Final Four και ουσιαστικά είπε μη βιάζεστε, γιατί όλοι σχεδιάζουν και σκέφτονται έναν τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στα τέλη του Μαΐου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Λοιπόν, να θυμίσω νωρίτερα στο handball ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 32-33 σπάσιμο της έδρας από την ΑΕΚ στο κλειστό της Ιλούπος, όπως είχα πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 στη Λευκάδα, το στήριο για τον τελικό της Κυριακής 6-4 απέναντι στον Βίκο που νίκησε τον Παπάγου. Να θυμίσουμε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ο κύριος Γιανακόπουλος τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές, ενώ ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε με 1 αγωνιστική, άρα δεν θα έχει η Μονακό τον Τζέιμς στο επόμενο παιχνίδι, άρα ο Ολυμπιακός καθίσταται το πολύ μεγάλο φαβορ. Ήταν που ήταν, τώρα πλέον να σκουπίσει τη σειρά, το ίδιο θέλει να πράξει και ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχάσω ότι το Πόλο είχε σήμερα αυλαία στο Ρότερνταμ, παγκόσμιο πρωτάθλημα, 15-11 νίκησε την Ιταλία, πελάτησα την έχει κάνει τα τελευταία χρόνια για την ομάδα του γυναικών. Αύριο 7:30 αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Λοιπόν, τραγουδάκι, έχουμε, συγγνώμη, μήπως έχουμε και δελτίο, δεν έχουμε πολιτικό επειδή είναι Παρασκευή. Να ξέρουμε πότε θα είναι η διακοπή μας, γιατί μετά τη διακοπή θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ με τον έμπειρο συνάδελφο Γιάννη Λαμπύρ, να δούμε από δημοσιογραφικής άποψης τα γεγονότα του μπάσκετ. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά τι παίζει στο στοίχημα, διότι η Μπέρνη ήταν στο 3-0 επί της υποβασμένης Λίντς, έτσι. Στην Πρέμιερ υπάρχει και το παιχνίδι της Ζιρόνα με την Μαγιόρκα που το άφησα στο 0-1. 3-1 μείωση Μπερλή στην Αγγλία στο 72. Ζιρόνα Μαγιόρκα 0-1 στο 69 και Πίζα Λέτσε 1-2. Να δούμε αν θα σκουράρει η Ζιρόνα και η Πίζα. Και να ελέγξω, αφού δώσω την καλησπέρα μου και στον Θέμη Λαμπρόπουλο στη Βιέννη, λοιπόν, που περιμένει με ενδιαφέρον, λέει, την εκπομπή. Στην Αρμενία δεν είχαμε κάτι, 0-2 Σίρακ Αραράτ. Στην Αυστρία είχαμε κυπελούχο τη Λάσκ Λίτς 4-2 επί της Αλτάχ, μιας μικρής πόλης και πόλης που προπονητής υπήρξε και ότι ο Καναδί που πέρασε και από τον Ατρόμητο. Yeah,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη έστειλε στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές νέα πρόταση για διαπραγμάτευση με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος η συμφωνία ή θα του συντρίψουμε, προειδοποίησε. Στο Λίβανο για ακόμη μια μέρα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτηση σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ και ΦΑΣ. Το μήνυμα ότι οι χάρτινες τίγρες της Αμερικής δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις δικές τους βάσεις, πώς λοιπόν θα προστατεύσουν τους Αμερικανούς πιστούς της περιοχής, έστειλε ο ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε. Την πολιτική βάση για τη σύγκληση των 3 ρευμάτων του προοδευτικού χώρου αποτελεί το μανιφέστο που δημοσιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλλει κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες που καταβάλουν τέλη στο Ιράν για τη διέλευση των στενών του Ορμούς. Τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Air News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε με απώλειες από τον χώρο της μουσικής. Έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Γουίλσον, από τους τραγουδιστές και συνθέτες των τραγουδιών του συγκροτήματος Hot Chocolate. Βρετανικό soul συγκρότημα. Ήταν δημιουργός ο Τόνι Γουίλσον με τον Έρολ Μπράουν. Το συγκρότημα αυτό από το 1970 μέχρι το 1984 για 15 χρόνια είχε κάθε χρόνο τουλάχιστον μία επιτυχία. Ακούμε λοιπόν μία από αυτές που έχει γράψει ο Τόνι Γουίλσον.

0: Αυτός έγραψε και το You Sexy Thing που απογειώθηκε με την ταινία εκείνη. Αυτός ήταν στους Hot Chocolate, βασικός όπως σας είπα. Το Brother Louie έγινε επιτυχία στην Αμερική από τους Stories. Στη Βρετανία όμως έγινε από τους Hot Chocolate. Αυτοί ήταν γνωστοί στην Ελλάδα γιατί οι δίσκοι τους έβγαιναν και είχαν απήχηση. Οι επόμενοι που ανήκουν στο χώρο του hip hop, αλλά βασικοί του hip hop της δεκαετίας των 90, είναι άγνωστοι σχεδόν. Το συγκρότημα λέγεται Digital Underground και έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο rapper του συγκροτήματος Cletus Mack. Δεν ήταν μόνο ένα από τα μέρη των Digital Underground σε μια συγκεκριμένη εποχή, ήταν και μέντορας του Tupac Shakur. Να μία από τις επιτυχίες των Digital Underground από το 93-94. Αυτοί είχαν μεγάλη μανία με τους Parliament και γι' αυτό έχουν κάνει sampling από Parliament.
1: Smell, let me smell the flavor and taste the behavior. The way you've been kicking it while the humpster was lamping, fishing and camping, out renting boats in the Hamptons, eating good, working out and giving charity, working on my vocal for clarity. Hell no, nah, I can't front. I've been at the crib G'ing, slapping poontang, trying to beat a Mac Pappy, 40 dog and pina colada peeing, making my rounds to keep the Humpty girls happy. If you miss me, I was laying in the cut, wrecking big butts and scratching my knees, 'cause my home girl. This cat got fleas, yeah. That's how it goes. The beef flow flows. Yo, peep the new color of my nose. Representing how we've been living. That's how it is. I'm not the biz. But if I was to pick a booker, it'd be a big fat gooey gold-plated rookie. But I was born a Yankee, so I use my hanky. The way I wear my clothes freaks the hoes, 'cause I'm lanky. Speaking of hankies, I like hanky-panky, especially when the hanky-panky's stanky. Of course, they gon' be too much stankin', 'cause then my duty would be to give the booty a spanking. I like biscuits and grits, hold the sausage, and so you know it's me, I run some nonsense. Homer, Glover, Nibbler, Blizzard, and Glazenil. The return of the crazy one. You think I hate? The return of the crazy one.

Η Digital Underground. Άγνωστη στην Ελλάδα αλλά από τα πολύ καλά συγκροτήματα. Ιστορικό συγκρότημα στις καλύτερες εποχές του hip hop που είναι δεκαετία 80-90, κυρίως 90. The Return of the Crazy One. Τώρα έχουμε μια τραγουδίστρια εντελώς αλλού. Η μουσική της από το hip hop το αμερικάνικο. Το όνομά της Beverly Martin. Έφυγε από τη ζωή προχθές. Η Beverly Martin ήταν Αγγλίδα μουσικός της folk. Είχε γεννηθεί το 47. Μόνο μερικά ονόματα θα σας πω με αυτά που έχει συνεργαστεί. Liv on Helm, Jimmy Page, Richard Thompson, Sandy Denny, Ραφ Μακτέλ και άλλους πολλούς. Θα την ακούσουμε σε μία συμμετοχή, ήταν και στα άλμπουμ του, σε κάποιο από τα άλμπουμ του, με τον σύζυγό της, τον περίφημο John Martin. John Martin και Beverly Martin.

John και Beverly Martin. Μέχρι το τέλος θα σταθούμε σε έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Είναι 10 χρόνια περίπου που κυκλοφορεί δίσκους, που δεν είναι από αυτούς που έχουν αγαπηθεί όπως θα έπρεπε ίσως και στη χώρα μας από ένα συγκεκριμένο κοινό. Θα ακούσουμε τραγούδια του James Blake, Βρετανός, γεννημένος το 1988, στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός δίσκων. Έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ, Death of Love.

ένα σύνομο αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που ανήκει σε αυτά που είναι καλά και χάνονται, εξαφανίζονται με τα εκατομμύρια καινούργια τραγούδια κάθε μέρα. James Blake, αυτό είναι από το τελευταίο του άλμπουμ. Για να ακούσουμε από το 6ο στούντιο άλμπουμ του που είχε βγει το 23. Το άλμπουμ λεγόταν Playing Robots into Heaven. Εμείς προσπαθήσαμε να ακουστεί στην εκπομπή μας από την πρώτη στιγμή, όταν έβγαλε το πρώτο άλμπουμ του, στην περασμένη δεκαετία.

Ο James Blake έχει πάρει πολλές διακρίσεις. Έχει κερδίσει Mercury Award στην Βρετανία και πάρα πολλά άλλα βραβεία. Σε αυτό το άλμπουμ τώρα που έρχεται και που ήταν το τέταρτο άλμπουμ του το 2019, συμμετέχει η Ροζαλία μεταξύ άλλων, ο André 3000 και ο Travis Scott.

Watch the fan as it spins in my arms wrapped in. Don't know where you start and where I begin. Like I found myself an imaginary friend. And when we stay in, I'm missing everything. We just be mile high clubbing. I'm on 1,000 miles running. Πάρα πολλά σαν κι αυτό εξαφανίζονται και χάνονται στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει η σωστή προβολή, η επιμονή και τα υπόλοιπα. Ευτυχώς που ο τύπος έχει αναγνωριστεί πάρα πολύ στην πατρίδα του. Ακούσατε Ροζαλία και τα λοιπά, συμμετέχει στο άλμπουμ. Ας πούμε, τώρα θα πάμε στο πρώτο του άλμπουμ που έβγαλε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει η Feist, αυτή η Καναδή ξεχωριστή μουσικός. Λέγεται The Limit to Your Love.

ο James Blake έχει κυκλοφορήσει 7 άλμπουμ από το 2011. Όλα έχουν διακριθεί στη Βρετανία ιδιαίτερα και ένα από αυτά πήρε το βραβείο Mercury, ενώ οι άλλα δύο ήταν υποψήφια. Το πιο σπουδαίο βραβείο στη Βρετανία για τη μουσική. Αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό μήνα και πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μερική υποχώρησε από την Τεχεράνη, λέει ναι σε διαπραγματεύσεις δίχως άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του ορμού, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών. Δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επιχειρώντας έτσι μερική σύγκληση με την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν επιφυλακτικές με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει θέλουν συμφωνία, αλλά απέχουμε ακόμα, τονίζοντας πως δεν είναι ικανοποιημένος. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι οι Πακιστανοί οι μεσολαβητές ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην βιαστεί σε στρατιωτική επιλογή, καθώς ενδέχεται να υπάρξει διπλωματική λύση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δηλώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας, Άννα Κέλλι. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί στο Πακιστάν την επόμενη εβδομάδα εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει θετική στάση απέναντι στη νέα πρόταση. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Διατηρούμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε εκπρόσωπος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την Αμερικανική κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάνκε. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας, τόνισε. 14 ναρκοσυλλέκτες σκοτώθηκαν σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν και 2 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτησης, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς. Μετά από εχθρικές αεροπορικές επιδρομές με χρήση βομβών διασποράς και νάρκες, ορισμένες περιοχές της επαρχίας Ζαντζάν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.200 εκταρίων γεωργικών εκτάσεων, γέμισαν με βόμβες, τόνισαν. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ισραήλ που εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ωστόσο, έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση Απαγόρευσης των Βομβών Διασποράς. Στη δημοσιότητα το κείμενο Μανιφέστο που έχει συνταχθεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα. Έμφαση δίνεται στη σύγκληση ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, αναδεικνύοντας την συμπαράταξή του σε κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, αναφέρει σε ανάρτησή του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, ασκώντας κριτική στο συγκεκριμένο μανιφέστο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το στολίσκο Global Summit Flotilla, επισημαίνεται ότι 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λεσιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Summit Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια αλλά και την προστασία τους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: ο καιρός.
1: Στην ανατολική χώρα σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της εβδομάδας υπό την προϋπόθεση θετικής ανταπόκρισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε επιτρέποντας να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, τονίζει. Παράλληλα, ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει εγκατάλειψη της απέτησης για άμεση άρση του αποκλεισμού και εισηγείται παράλληλες συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τερματισμό των εχθροπραξιών, άρση των περιορισμών και διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι οι Πακιστάνοι μεσολαβητές καλούν την Ουάσιγκτον να αποφύγει βεβαιασμένες στρατιωτικές επιλογές, εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε Ευρωπαίους συμμάχους, μεταξύ των οποίων Βρετανία, Πολωνία, Λιθουανία και Εσθονία, ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα σύμφωνα με τους Financial Times. Στο μεταξύ, εμφανή είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού στο Ιράν στην πραγματική οικονομία. Ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεϊ απίθυνε έκκληση στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. 14 ναρκοσυλλέκτες των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στο βόρειο-δυτικό Ιράν και 2 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάνκε, χαρακτήρισε την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου. Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο Μανιφέστο που συνέταξε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας με βασική στόχευση τη συγκρότηση προοδευτικής συμμαχίας. Το κείμενο αναδεικνύει τη σύγκληση της ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Κριτική άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, 176 πολίτες της Ευρώπης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Όπως τονίζεται, υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε με υπευθυνότητα την επιχείρηση με κύριο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των επιβενόντων. Η Κούβα καταδίκασε ως παράνομες και καταχρηστικές τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Αβάνας εν μέσω αυξημένων διπλωματικών εντάσεων. Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, ενώ περιλαμβάνουν και περιορισμούς που σχετίζονται με ζητήματα μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Ανατολική χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές βροχοπτώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, η οποία δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση θετικής ανταπόκρισης από τη ΣΥΠΑ. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει εγκατάλειψη της απαίτησης για άμεση άρση του αποκλεισμού. Εισηγείται παράλληλες συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι Πακιστανοί μεσολαβητές καλούν τη Ουάσιγκτον να αποφύγει βεβαιασμένες στρατιωτικές επιλογές, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει, επικαλούμενος την εντολή εκεχηρίας 2 εβδομάδων από τις 7 Απριλίου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με το Σύνταγμα που απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για παράταση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών. Ωστόσο, από τη Φλόριντα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν πρόωρα και να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια. Στο μεταξύ εμφανή είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν στην πραγματική οικονομία. Ο ανώτατος ηγέτης Μοντζάμπα Χαμενεΐ απίφθινε έκκληση στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. 14 ναρκοσυλλέκτες των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν και 2 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε Ευρωπαίους συμμαχούς, μεταξύ των οποίων Βρετανία, Πολωνία, Λιθουανία και Εστονία, ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, εν μέσω έντασης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου Μπερτ Λάγκε χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου. Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο «Μανιφέστο» που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας με βασική στόχευση τη συγκρότηση προοδευτικής συμμαχίας. Το κείμενο αναδεικνύει τη σύγκληση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Κριτική άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με ολιγαρχία της διαπλοκής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, 176 πολίτες της Ευρώπης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Όπως τονίζεται, υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε με υπευθυνότητα την επιχείρηση με κύριο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των επιβενώντων. Η Κούβα καταδίκασε ως παράνομες και καταχρηστικές τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Αβάνας, που στοχεύουν ξένες τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, περιλαμβάνοντας και περιορισμούς σε ζητήματα μετανάστευσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Ανατολική χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές βροχοπτώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στην Αττική από 9 έως 15 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.